Μπράβο, πολύ ιδέα. Χάρη που ξέρει να κάνω και τσόρου χαρσούε για πχαράκι, κάμε σα πχαράκι, σα κάμε η ραπτά, ο ερχατό να κάνω κάχουν τσου και φτάνει μου κάτι σα πιούγαν. Δόλαρ, χάρη που κόλκετ, ο κάμε που αφήτσα μάνα, αρσούε για πχαράκι, η χειράκτη να κάνω κάμε πυρούσαν μου χασάκι, και τη σειράκτα η κασπα, η ραχτά η καράκι σπα, χάρη που κάμε κανένα καστή, ουν τσου και ταρακί σπαπίσε, ούτε τα πρεσιδέντη, Banco Central de Bolivia, David Espinosa, χάρη που